Λεριώνα, αρχιεπίσκοπαβινου πέγου, εις ερενοί επάρκη, μετροπολέτα Κανάδε, ειδαρού, Ιωχώσια, τέμ τοίμ σερκπάμ, σοβού βίν, βεμιριπερέζενη, ποτσέσνη,